0: Γιατί σαν μου χιτώει.
1: Σαν μου χιτώει.
2: I've seen the devil down sunset in every place.